0: Αθήνα.
1: Ως τα Ιαράνη τα Μιζρουκίγκη.
0: Αχα.
1: Για πόσα χαμπέρα από τα χωλάτα με σωραχιά μανόκανα.
0: Άουκανα ρίρχο. Ες τα Ιαράνη χωαγρά νεκρά ρανεκρονού. Για χαλκμπα μητρίχτερ ζαν κατά να πούρε βινά.
1: Όχι άρα να την εκαβέλα ζάρχεμα.
0: Άω.
1: Για ζωμά ούτε σαρκάτι όλοι είχα ούνα ή καούνα.
0: Ε, μα άρα να ούκρα ούχιά, ρούχιά αρχεμα. Για μπιάμπα πέτσε του πασε να πρέγδαν μπαζούνα.
1: Για στα άρα να δε και το χκάρε δε.
0: Αχα.
1: Για σου και το χκάρκα βίτσα χιβαράζει να ή ράζει να ή.